0: Εγώ ο Νίγα Μόουτα γάου είναι το χτωά εκ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσο είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι 306-922-2222.
1: Your Venice House homegrown tune this hour from Cumberland House is Jer Carrier and Honey Bees. Brand new song from 2026 here on NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
2: If-